0: να ακούω να κάνει τα σκάντζι. Ψαλμίστε, τριγείτε μου. Gracias, hemos llegado a los 3.9.
1: Cordero,

Κάινα μάγει είχε να λατκάει την καρκάντια. Μάχη τα άλλα σου κάινα κάει την καχούν. Έσο. Πήλα η αία μάντα την μια πάρα λεργάνη. Γιάια. Πριζίμιτσι. Μάνα ζήμα συνεχεία καθήκατε, αλλά είμαι ο ξέρεις, ενάτσο. Μίχρου λάδο η αγκάπα. Αμέρ. Πήλα η αία. Γιάια Αβραάμ. Μουι βιέγ. Γιάια Αβραάμ τα καημανής καμικαρκά. Αβραίμα την ίσια κρακέα Αβραντάκ. Άζι καουσάνγι. Κάντα ζήκου σπάμι. Άντσκα χιντικουνάπης. Αζινίσκα καγκά. Αβραίμα την ίσια μικαρκά.

Γιατί όσο λοπαγίτσι, κανκό να ουλιάς καμάντα. Καζονάκα μάνα ζαπίσι κακάο σανάτσο. Καζονάκα, καϊσουχτάπης τσαϊσουχτάπης καζο τσινάμι. Καϊσουχ τσαϊσουχ καζονάκονάκα μάνα καϊπάτσα ιούια ίτσο. Ας τα βάμπης χαουαπάτσα διός καζαρίτσις κάμι. Καϊσίνα γιατσα είτε μόνας πάκα. La Biblia arroba uio.telconet.net Nispa Kiskaiza Kaya Kamachi.

πίσω φαμιλιά με, αλλά ας κοιτώ τα τσάρις και κάρκα. Τσάι ας γούκα, wow, αμάν τα πατσάμι, μα να χίζω. Είμα άνιμαλ κονάτα, χάπι να πάχ πίσω. Ιάζι τα χάζι κασκακάρ. Τσάι σίνα, θούμα, άζι κουκαχπίνι. Βάρμι, wow, ακούνα, ζαχτά πεζίχτη κουνάπης. Μονάσκα, κουλιάσκα, άζι κουκασκακάρ. Τσάς να άζι άζι κουτάμι, σουχ πούντζα. Κούθα σάμου σπάκα. Τσάι άζι κουκουνατάκα. Νιούκα κούτιν τίγρα να πάκα. Ουάνιο τσίγκι, νίσπα θάκης και κάρκα. Πάει παγουάρ μίκα, είμα μάντα ασκούτα ουάνιο τσίτσον, νίσ κατάπης, μάνα τάπους καμαντάμι. Είμα μάντα σε ουάνιο τσίτσον, νίν, νίσ παγιού για σπαζάμι, θάκυρισκα. Σύνα κας καμαντάμι, κούσα τίγραν κακάμα, ασκούτακα, μάνα ουάνιο τσίσκα κάρκα. Τσάι μη κούσα τίγρα σπάκα, νιού καμάντα σκάτα, μάνα ρούρα σκάγγι, ασκούτα ουάνιο τσίγγι νιρκάνι, νίσπα, τσάι ουάρμι ουαουατάκα, μπιέντα μάκας και κάρκα. Τσάι σύναζα τάγμικα η πατσαπίκα, άτσκα καρικούν, ουάρμι κουνάπης, είμα μάντα τσάι τα ροράτσον νίσ κατάπης, μάνα γιατσάσπα, καούσαν κόρα. Μα είχαν καρικούνα κάριν, μάνταγμι κάντσικ νίσ παζάμι, είμα τάπης, νί είμα μάντα κασκατάπης, μάνα ουίζα σπάζα, καδότσον νίγζα κόνα. Ήγλισα κόνα πίπης, τσάι σύνα μάντα χκούνα τίαν ζατάγμι. Τσάι μάντα κουνάκα, χάτον το κουσκακούνα κασπαζάμι, τσάι σίνα, είμα μάντα κασκατάπης, μάνα ουίζα σπάζα, τσάι τα ροράτσον νιν κούνα. Του κουι τσάι κουνάκα, μάνα διός παγμούνα ήτσο. Τσάι σίνα κρυχκούνα τί εσκαμαντάμι, είμα μάντα καδούνα κασκάτα, για τσάνα κάντσι. Διός παξούγκου μονάσκα ο αρμίκα, είμα μάντα, είμα παχ καδούνα κασκατάμι, για τσάν. Δεν παξούν κομμόνας και ουαρμίκα. Η μαμάντα καζόνα κασκάτα άζε άζε ούμα να ρισπά μη καούσα. Σύνα ζάτα η μαμάντα ουαρμί κασκαταπής μη άζε άζε άτσα. Τσά η κονάτα άτσα να πάχπης. Διός παξιμητά μη άζε ρικούνα κάντσι. Χένισης τρες διέσαι σέις του κουριμπίκα. Καμπαχ γιουγιαϊκά κούσα πει μη κάγκα. Πάει μη καντάκα δονιουγιάς πα μαντάγκα. Νιγμή. Πριμέρα δε Πέδρο τρες ούνο πίκα. Σύνα ζάτα κανκονάπης ουάρμικούνα. Κανκονάπας κούσα κονάτ καζοίτσι. Κίκεν ουάρμι άζι καζούχτε ρικούσπα. Διός παξιμίτα μανακρίχ κούσα κασπάπης καζούχτε ρικούς καζαμάντα κρίχ το κουγκάμι νίγμι. Χουάν 14-21 πήκα. Μα ηχάμπης νιώκα μάντας κακονάτε για τσάσπα. Τσαϊτάταχ παχτατσίγμι νιώκα τα κούιαχ. Νιώκα τα κούιαχ τάκα. Νιώκα γιαγιάπης κούιανγκάμι. Νιούκα πις κουιασάμι. Νιούκα κουιας κατάκα πάιμαν ρικουτσισάμι. Νιγμή. Καϊ κίμσα βέρσο κουναπίκα. Η μαμάντα, η μάπα καζόνα κασκατάμι άζε άζε ρικουτσι. Χένισης τρες διέσαι σέις πίκα. Αδάντα καζονάπα ζαντίκα. Κουλεβράτα καζος καμαντάμι. Αδάν νισκαζάτα ροράτσον. Ιβατάκα μάντασκα. Τσάς να κάτσον διός μάντας καμαντάμι. Ο αρμίκα κουσάπι γιουγιάιτα τσορανα κασκα. Πριμέρα δε Πέδρο 3-1 πίκα. Ουάρμι κούνα κάνκονα παχκόσα κονάτ καζούιτσι. Κίκιν ουάρμι άζι καζούχτα ρικούς πα διός παξιμίτα μάνα κρίχ κούσα κασπάπης. Καζούχτα ρικούς καζαμάντα κρίχ το κουγκάμι νιγμή. Καϊ βέρσο πίκα μάνα κρίχ κούσα καχπίπης. Κρίχ το κούτσουν γιόγια σπαζάμι καζούνα κάσκα. Χουάν 14-21 πίκα. Διός τα κούια χασπάκα. Διός τα χούιας καμαντάμι κουσάτα καζούνα. Κουσάτα καζουνάκα διός μαντασκάτα πάχτα τσινάμι. Τσάιτα πάχτα τσίσπα καουσάχκα, τούκουι καουσα υπήμι διός χούιασκα καουσάγκα. Καϊ κίμσα βέρσο κονάκα ήμα μάντα ήμα πάχ καζούνα κασκατάμι ρικούτσι. Πούντα γιουγιαϊκά, ουάρμιτακα καζαρι μάντα κουσάτ καζούτσουν μάντας καμαντάμι κουσάτακα καζουνάτα κασκα. Κάτι γιουγιαϊκά. Μάνα κρίχ κούσα κασπάπης, κάζουχ κασκάτα ρίκους καζαμάντα, κρίχ το κούτσον νισπάμι, καζόνα κάσκα. Κίμσα γιούγε, διός τα κούια χασκαμαντάμι κούσα τάκα κούιάνα κάσκα. Σύνα καχπίκα πάνικονα. Ουράτα ρί, χαναχτα ρί, μάιτα ρίπης, κούσα τάκα καζόνα τάγμικάγγι. Καζόνα κασπαζάμι, καζαρανάτα γιούγιάνα κάγγι. Καϊτάπης κούτιν γιουγιαρίνγκ. Νιάου παγιά τσάιπι νίσκα συνάκα. Κάζονάκα μάνα γιάνγκα το κουνάτσο.
Hasta One Piece, caísuk, chaísuk, sungu manta, cuyas patas. Pi mana mandaj pi kusat kazunami aji. Chasna sungu manta kusata kuyas paka, Dios kuska aji kunatami kai pachapira hapingi. Kai pachapi hapishka hawami, hawa pachapipis paganga. Chaika yaji taksumag marikanga. Pi mana intendi pachu, chayo yeikunaka. Astawan pagotaka kikin kazuska manta, mana krik kusakas papis, krik tokukpimari hatun paguta charingi. Chay paguka shuk alma chingarigrikuska manta kispirikpimari achkata ganaskangi. Shuk almata gananaka kai pachata katus papis mana pakteipak achkamari. Sinakakpika kambak kusaka mana baratuchu. Yajitak presyo maribali. Chay mantami kikinka gananatatak yoyanakangi. Dios paksungu monashka warmika kazunaka. Kazunaka Dios kajarichishka kaskata kusapi rikuchigmi. Kusakunaka kazunata Dios kajarichishka kaskataka warmikuna rikuchichungmi shuya. Chaita shuya kachunka Dios atagmi kusakunapak shungupi churaska. Sinajata warmikunapak shungupika kusakunata kazushpa rikuchina yuyaitami uku shungupi churaska. Chaita kapimana anchuchitukuncho. Diablo yuyaita kushkata kazushpajami mana kazuna yuyaita mirachituku. Ama chay mije yuyay kikimpiti achungmi yachaspa kuidarinakangi. Kaita aji yachanapaka Dios paksimita rikus. Génesis 1:27 pika. Chaymi Dioska paiman rikchak ronata rorarka. Paiman rikchakta roraspaka karita warmitame rorarka ningmi. Efesios 5:33 pika. Chasna kaskamanta kankunapis kikin warmitaka kikin zata kuyari sina kuyaichigari. Warmipis kikin kosataka kazuyari ningmi. Kai iski versukunata rikuk pika warmipis karipis Dios sina zata kaskami rikurin. Pablo yachachispami karika kuyana warmika kazuna kaskata chikanchiska. Maihan mankishka chispapis Diosata kishkachishka kaskamantaka paisata mandaskami. Chay manta iskandi Dios mandaskata pachtachinaka wawakunata yachachinami. Wawakunata yachachina nishpaka mana rimaspa yachachina mantacho kaipika wizaku. Hasta wampish kusa warmita kuyakta wawakuna rikuspaka kusikumi. Kusikuspaka nyukapish kaya mincha kazaraspaka warmita kuyasami ningmi. Sinazata warmi kusata kazukta rikushpaka, nyukapis kaya mincha kazaraspaka kusata kazushami, ningmi. Mana chaita rorakpika, wawakunaka, mama sinazata, yaya sinazata, mana kazuk, mana kuyakunami, winyangakuna, ningmi. Chay sina winyaspaka kaya mincha wawakunaka, astawang zaki mangmi ringakuna. Mana krikuna tukushpakarin, ukupacha mangmi rina tukungakuna. Ama chay yakiman chay achungmi yaya mama kuyanakuna kazunakuna tuku. Kuyash papis mana pakaza kuyanacho. Chaypak randika wawakuna rikukumpimi warmita kuyana. Wawakuna rikukumpimi kusata kazuna. Wakinkunaka imashinata kuyasungari. Imashinata kazusungari. Nikungichikchari. Ñawpayachay kunapi rikushka shinaka tukuylaya kuyanakunami tia. Sinazata kazunakunapish mana illancho. Wawakuna rikuchunka wasapi waktaspa, umata llambushpa, kuyaylla rimaspa, sutipi kayaspa, astawan suktakunapishmi tiyan. Chaytaka kankunallatak rikunkichik. Kaytapish amata kunkachunmi yuyachishpa sakisha nini. Kuyanapish kazunapish mana mandashkamanta, fuerza llamanta chayta ruranacho. Chaypak randika kikin uku sungumanta kaspallami Diospak munaykanga. Mana chasna kaspaka yanga umayllami kanga. Chasna umashkamantaka ima ura haika ura kaspapis llakika shamungallatanmi. Chaymantami mana chaytaka rurana kanguichi. Kaytapish yuyarinki. Warmi mandasa ninaka hatun llakimi. Jacobomanta Rebekata rikukpika hatun llakimi shamurka. Imamanta ninguichichari. Chayka. Rebeka paipa kikin yuyaita kazushpa, mana kusa nishkata roraskamantami, kikin kipachorita umakta, zuzakta rorarka.
Μάνα τσαϊζάτσου, και είπα τα καρίν. Γιαζί τα χάτου μου ζακίμ σαμόρκα. Τσαϊκα μάνα αζίτσου. Τσαϊ μάν τα πανίκο. Μανάρα καζαράσπα, κουθάτα καζούσπα, ρικουτσίνα τα γιουλιάν.

0: άνθρωποι, οχταρί σπα. Κάντια του παρλάριαρι, κάντια του γιουλιάριαρι, κάντια του ζυμάριαρι, κάντια του κονσιχάριαρι, κάντια του γιατσατσίριαρι, κάντια του καουθανά τα κτίγρα σπα ζυκούριαρι. Η μασίνα να νιώκεν σκάουθα ξυκατά, καουθανά ξυκατά κανιάνι τα ουαουά. Τσάστα με ζυκι νιώκεν σκητακανέν. Απούν σκίθο μονά κακάτσουνιν μαριζίκ. Νιώκεν σκητακα σουγνόβιο μαρι, νιώκεν στα γουάρμι, ο καχβίψ, ουαουά, ο καχβίψ, πάια ουάρμι, καχβίψ. Πάια, κρίκα, φυσική, νιούκο, τσίπκα, σουνόβιο, κατσαπάκον, σφουλιάκον, μονάκον. Νιούκο, τσικάω, θα σκαταμά, μονάκον, ρίκι, κάω, θα σκαταμά. Αϊ, νιούκα, βάζα, αλλά χαταμαρικό, θα ο κακάω, θα. Αλλά χαταμαρι, βιδινόν, κακάω, θα. Αλλά χαταμαρι, ο αγωνά, κακάω, θα. Αλλά χαταμαρι, νιούκα, που τα φιάτσακον. Αλλά χαταμαρι, νιούκα, που τα φιουίζακον. Νιούκα, βάζα. Νιούκα βάζα, κάτι καρύμ σνιούκα βάζα. Πάει τα τι καρύμ πει, σου ξαμου φόντζα, νιούκα σου πάβει, πάει τα ρεμά, η φόντα πώ αμόσα. Νι σπάμι νιούκα τι τα κοιάκου. Νιάνι τα βάβα, σα να μην νιούκα τι τα καζίκι. Κόναν, σ να μην νιούκα τι τα καζίμαν. Μα να νιούκα τι τα κανίντζο, μα η πισκάτσουν καν κακάο θαίζα. Μα η πισκάτσουν καν καπορίζα. Καν καμά η πισκάτσουν αθυρίζα, μα η πισκάτσουν που ξαρίζα. Κόσα τάκα, μάνα βάλει τζίζα, καμάνα νεν τζινιούκαν τσιτάκα. Καθώ πακάω θάτσουν, ματσά πακάω θάτσουν. Τσοφτσό πακάω θάτσουν, πίνγκα πακάω θάτσουν. Πόσα κονατάψει, πίζει κονατάψει, ο αμανατάψει, ο ηχτάψει. Καω θάτσουν, άζει καω θέτσι, γουάρμι κούνα νύμι, γουάρμι κούνα νύμι. Βίω τα κάσπα, θολτέρα κάσπα, κάζα τα κάσπα. Χάτουν κάσπα, ο τζίζα κάσπα. Κάντα κάσπα, τόκα κάσπα, διάκονο κάσπα, αντσιάνα κάσπα. Είμα, τόκα πίτα στάντα τη παμινιόκα τη τα κανένα, νιόκα τάψ, κάνκο να τάψ, τσάσνα μινιόκα τη τα κανιόκα τη αϊτο ψήμι καζίμα. Νιάνι τα λάβα, κάντα ηταμίτο, αφούν τη χέτου κρυστό, ρίσαν σπάκα, κοστάψ, αζι νίσκα. Η αϊτο γιο νιούκα λαβάζα νίσκα, πάει τε μάρι, αζι νίσκα, μονάσκα. Νιόκα τη τα καγοστάσκα, νιόκα τη γνιάλε, νιόκουτσι τη πάει που γνιάλε τα τσόρα σκα κάω θα σου αρνιά νιακόνα, τωρικόνα. Νιόκα πάκα καϊκα μάζα κάρκα, νιόκα καγκουνά πάνη καγκουνά πνιάνια εγκρινασίου νογάλε, διό θέλω πάγει με τσακαμάτα.
1: Και ο Σπαξίμι τα ουι αρκαγγίτσι. Πάνε Encarnación, Nogales, Pachimita, Pamurca, Caito, Tamanta, 7 de la mañana, 32 minutos, ya me cuten ya te tigranchi, Pachican, Uyaco, Escamanta, Cacona, Ponchanta, Uyana, Radio, El Buen Sembrador, Micancona, Aguantanda, Arina, Conchi, Caito, Tamanta, Pi, Juan Marcos, buenos días, Ayisuma, Tutamanta, Sillata, Rial, bueno, Shukta, Cunapis, Guillermo, Guaraca, Imanaya, Caito, Tamanta, Don Ramón Uyacuescamanta, buenos días, Mercedes Vargas, Guillermo Guaraca, Sinjata Vicente Guamán, Imanaya Caitotamanta, Pagui, Ñucanchigua, Tandarina Cuescamanta, Vicente Guamán, bendiciones, Sinjata Eusebio Guamán, buenos días, Caitotamanta, Chimborazo, Marca Puyacuna, José Yucaya, Adriel Guamán, Cepeda, buenos días, Miguel Cuji, Caimicán, Cancona, Punchanta, Oyana Radio, José Cuje o Cuje o Miguel Cuje TV, buenos días. Alejandro, Pagui Uyacuscamanta, Carmen, Senzata José Cepeda, Víctor Malca, Normita Tenezaca, Imanaya, Caito Tamanta, Pagui Ñucanchiguan, Tandarina Cuscamanta, Ñamitocún, bueno, Wauke, Ángel Dután, Imanaya, 7 de la mañana, 33 minutos, mi Tocún, Caito Tamanta.

κουμπί. Σενιόρ τε σκουιδά κουμπί. Τι γραζάτι. Αζί ουιάιουαν. Αζί πουνάιουαν. Ξαϊ πουέρσα ουν τραβαχάνα. Ουιάιμαν πούσα. Τι γράψεις, Σενιόρ.

πλάκα. Μα να γάνα σπάκα. Μα η μαντά τη καράσα. Μα η μαντά τη τσουρατσί σαν είναι απικαταρίσκα. Βίβλια κανίνκα. Άμα σου σταρίτσου. Νιούκα.